που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν, ήρθε ο καιρός

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θε.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά! Τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Πρωινό Τος.
1: Αρχίζει.
2: Θελινότητα μου, παιδιά. Να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινή.

0: χωρισμού της. Γιατί
1: όχι,
0: έχουμε θέμα ημέρα σήμερα,
1: όχι.
0: Τραγούδι του χωρισμού.
1: Α, το για το τραγούδι του χωρισμού είναι
2: άλλο. Είναι αυτό.
0: Άλλο είναι.
2: Βέβαια,
0: αυτό
2: άλλο.
0: Ποιο είναι το.
2: Παραδίπλα, μην νομίζεις.
1: Παραδίπλα. Εδώ είμαστε. Σε αυτό κινούμαστε.
0: Να τάσα και στο χωρισμό.
1: Έτσι, βέβαια.

0: σας συντρόφευε εκείνες τις δύσκολες ημέρες.
1: Εντάξει, δεν το χρουζοζεύουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν μας στείλετε μήνυμα θα χωρίσετε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλημέρα, παιδιά. Το ξορκίζουμε.
2: Ναι, τι καλημέρα. Είδες πως υπολεκτήκαμε.
0: Καλά. Τι, πόσο.
2: Το είχαμε ετοιμάσει.
0: Πόσο. Ήρθα πολύ μερακλωμένη.
3: Ναι.
0: Μεράκλωσα πολύ ωραία χθες. Πήγα και μετά το γύρισμα. Το χάσα το θεσσαδικό γιατί το είπα στην αρχή. Και εγώ πήγα καμιά ώρα μετά. Τι να κάνω, αφού είχα γύρισμα, ρε παιδιά.
3: Πέρασε φανταστικά πάντως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι και σήμερα, όσοι θέλετε να ξέρετε, η Νατάσα στο Άσος και την άλλη Δευτέρα.
2: Ωραία.
0: Σούπερ.
2: Ωραίες βραδιές αυτές.
0: Νατάσα!
2: Γιατί πού να τη δεις την Νατάσα και νωρίς και σε θερινό και με τέτοιες τιμές.
0: Παιδιά, φανταστική αυτή η αίσθηση.
2: Ναι.
0: Και θα πάει και ο Σάκης, λέει, και να τραγουδήσει στο Άσος.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τη Νατάσα τη πάει. Γιατί, ρε παιδί μου, επειδή θυμίζουν και τα τραγούδια τη λίγο.
3: Κινηματογράφο,
0: ελληνική ταινία.
3: Ναι.
0: Τη πάει πάρα πολύ ο χώρος. Τι λαμπερό που ήταν. Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Δροσιά, κάθεσε κάτω, πίνει το ποτάκι σου. Πολύ ωραία.
3: Εμείς πάντως το καφεδάκι στο χαμέτι μου εδώ πέρα δεν έχει παράπονο. Το ζήτησε και.
0: Το ζήτησα και έγινε. Αν και δεν το εννοούσα, αλλά δεν έχει
3: νόημα. Είναι δυνατόν, δεν θέλει να πει.
0: Λοιπόν, για στείλτε μας και εσείς το για πες τώρα. 6-9-3-7-9-4-9-9-4-9. Ναι, Νατάσα, best of. Στείλτε μας λοιπόν ποιο είναι το δικό σας τραγούδι χωρισμού. Μιχάλη, δεν μου είπες εσύ. Μόνο σχολιάζεις. Δεν μας είπες εσύ. Ποιο είναι το.
3: Το τραγούδι που σκλάψει.
0: Το τραγούδι, ναι, ναι. Έκανε και αφιέρωμα στη Μαρινέλα. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
3: Φαντάζομαι.
0: Η Νατάσα, πολύ.

0: χωρίς καθόλου κυτρινίλα, γιατί όλες οι toxic σκατοεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά.
1: Σωστό, παιδιά, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιράκι, λοιπόν, όμως,
2: σήμερα. Ακούω, δεν χαρούσαμε, η Ιωάννα Τούνε, όταν ξυπνάει. Όταν ξυπνάει το πρωί, κάθεται, κάνει τέτοιο.
1: Κούκλα.
2: Μπούκλα.
1: Πάντως σε αυτό το story κούκλα, πολύ ωραία και αυτό που φορούσε το λαιμό.
2: Πάντα είναι όμορφη, απλά σχολιάστηκε πάρα πολύ η φράση αυτή με το
1: shit εκπομπές.
2: Αφού την έχουν πάει τρένο. Ναι. Να μην το πει και αυτή.
1: Καλά, δεν εξαφανίστηκαν. Απλά ολοκληρώσαν και τελειώσαν και πανέρχονται.
2: Αυτό σου λέει, τελείωσαν και θα κάνουμε καλοκαιράκι. Αυτό σου λέει, θα ανεβάζω τα stories μου και δεν θα τα πιάνουν στο στόμα του οι πρωινές εκπομπές κάθε μέρα. Έννοια σου και με αυτό θα ξεκινήσουν οι Σεπτέμβρη. Έναρξη, με αυτό θα ξεκινήσουν.
1: Και έννοια σου, εμείς μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Καλό φθινόπωρο με την Ιωάννα Τούνη. Θα βάλουν αυτό.
1: Και εμείς μέχρι 31 Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
2: Την καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Να το ακούσαμε τώρα.
2: Είμαστε κι εμείς εδώ, Ιωάννα. Μπορείς να λες κι εμείς να σχολιάζουμε.
1: Το παίζουμε αποκλειστικά εμείς αυτό σήμερα.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα Τούνη είναι αγαπημένο παιδί των πάνελ και των εκπομπών των πρωινών. Δίνει ψωμί. Και μάλιστα, εγώ πολλές φορές έχω απορρίσει. Γιατί ρε παιδί μου, όταν την έχεις την μπούκα και δεν γουστάρεις, κάθε μέρα παίζεις τα stories της και ασχολείσαι.
3: Πώς θα γεμίσει. Πώς θα γεμίσει η εκπομπή, ρε Αθηνούλα.
2: Εντάξει, θα βρούμε.
3: Πουλάει, αγάπη μου, για να μην παίζει.
2: Κανένας δεν παίζει θέμα που δεν πουλάει.
3: Αυτό ξαναπέσω.
2: Άρα το κορίτσι πουλάει, γι' αυτό και το παίζουν. Μήπως πουλάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Γιατί τι έκανε.
2: Μήπως πουλάει και ο Στέφανος Κασελάκης.
3: Γιατί
2: παίξανε μαζί τέννις.
3: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
2: Κι όμως.
3: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
2: Στέφανος Κασελάκης vs Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Θα πάω να τους χειροκροτήσω για να με παίξουν και εμένα.
2: Νομίζω πως ο Άδωνης κέρδισε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, δεν είμαι σίγουρη.
1: Αυτό η σύμπραξη.
3: Παίζει καλό τέννις ο Άδωνης, να ξέρετε.
2: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Πώς έχει προκύψει αυτή η σύμπραξη ξαφνικά.
2: Βρεθήκανε σε μια
3: αντίπαλη πολιτική, αλλά στο παιχνίδι μπορεί να βρεθήκαν στο ίδιο κήπεδο και πέρα να παίξουμε.
2: Ωστόσο, έγινε ένας χαμός από αντιδράσεις. Ανέβασε λοιπόν και ένα story ο Στέφανος Κασελάκης. Μίλησε για όλα αυτά που ακούστηκαν και έγραψε στο story.
3: Πού είναι ο Στέφανος Κασελάκης παρεπιπτόντως?
2: Στο γήπεδο του τέννις.
3: Όχι, γενικά πού βρίσκεται. Ξεκίνησε αυτό, χαμός, περγαμηνές, κόμματα, χαμός, Τάιλερ, γυμναστήρια, σκυλιά. Πού είναι?
1: Να σε μάθω.
2: Φορτουνίες και φίλοι, λέει, αν θέλω να παίξω τένις.
1: Κάνε το σερβίς.
2: Άκου τι είπε ο Κασελάκης. Αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με τη διχόνια και με τη μιζέρια. Ήρθε η ώρα να δούμε μια νέα πολιτική. Μια πολιτική με πολιτισμό. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι.
3: Λες να τον δούμε και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Νόμιζα να το δούμε στο τελικό του Ρολάν Καρός.
2: Δεν νομίζω. Αμέσως δηλαδή κάναμε ένα σερβίς και Νέα Δημοκρατία με την
3: Ελένη. Ναι, αλλά λέει, θέλω να παίξω τένις, αυτά που πετάει.
1: Προς το κέντρο λέει τώρα. Και πάει ένα βήμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού λέει, τοποθετούμαστε στο κέντρο, στο πολιτικό κέντρο.
2: Α, πήγε προς
1: το δήλωσε. Άλλαξε τοποθέτηση.
3: Καταρχάς δεν διαλύθηκε το κόμμα του.
1: Όχι, άλλαξε τοποθέτηση. Πολιτική, πολιτικό.
2: Να, γιατί έπαιξε. Γιατί πού ήτανε.
1: Ήταν προς τα αριστερά, πάει τώρα προς το κέντρο και τώρα ένα βήμα.
3: Και τι είναι η δεξιά, ένα βήμα δεξιά.
1: Ένα βήμα τη Νέα Δημοκρατία είναι, όντως.
2: Δεν το συζητώ.
1: Ένα σερβίς.
2: Μιας και μιλήσαμε για αθλητές, θα το σοβαρέψω τώρα και λέω, ρε παιδί μου, τι τραβάνε οι αθλητές που εμείς ούτε καν τα φανταζόμαστε. Η Κατερίνα Στεφανίδη, σπουδαία αθλητρία.
3: Πολύ σπουδαία.
2: Παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή νωρίς-νωρίς και είπε. Τώρα έχει και ένα παιδάκι.
1: Στη
2: Μαρία Ηλιάκη. Και στον Κρατερό Κατσούλη. Είπε λοιπόν όλα αυτά που έχει περάσει κατά καιρούς, πως υπήρξε, λέει, μία περίοδος που ήταν 16 χρονών, είχε πάρει 2 κιλά και είχε γίνει πανικός για το πώς θα πηδήξει, γιατί κάνει το άλμα.
3: Είχε έξτρα 2 κιλά, ε.
2: Ναι. Πήγαμε, λέει, από διατροφολόγο μέχρι και σε ψυχίατρο. Για αυτά τα 2 έξτρα κιλά, και λέω, αυτοί οι άνθρωποι.
3: Στον ψυχίατρο γιατί δεν την πήγαν, τι.
2: Πες μου εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: 16 χρονών, για στήριξη. Πάνω στην ανάπτυξη, πάνω στο σύστημα.
1: Επειδή ήταν αθλήτρια και ήθελε να δουν αν έχει διαταραχές διατροφικές.
2: Ήδη τραβάνε λοιπόν οι άνθρωποι, οι αθλητές.
1: Ναι, βλέπετε. Ακραίο.
3: Ακραίο. Έτσι είναι, παιδιά. Και στις ενόργανες, ρυθμικές, εκεί κάνουν τα κορίτσια που έχουν πολύ αυστηρή διατροφή.
2: Εσύ το ξέρεις, γιατί έχεις και το σύζυγό σου που είναι και προπονητής.
3: Είναι αυστηρή, αυστηρή. Στο πόλο δεν είναι έτσι, καμία σχέση.
2: Δεν είναι.
3: Αυτοί τρώνε πολύ.
2: Πόσο
1: και καταναλώνουν
2: είναι.
1: Και τρώνε και
3: μια καζάνα ο καθένας.
1: Και εκεί είναι καζάνα, και θερμίδες
3: δεν φάει. Δεν θυμάσαι που του φτιάχνα του μάζι στη σαργή που του φτιάξα όταν τον πρωτογνώρισα. Λέω να γίνω νοικοκυρά να μαγειρέψω και του φτιάξα φακέ.

0: και μου λέει φακές θα φάω ρε, το μεσημέρι. Πώς θα πάω για προπόνηση τα απόγευμα.
1: Σωστά, χρειάζεται
2: και πρωτεΐνη.
0: Να φάει. Έπρεπε να πρωτεΐνη. Φάει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Δηλαδή έτρωγε μια μπριζόλα να με τα τσικορίζος και μια μακαρονάδα να.
2: Να, πόλο έπρεπε να παίξω ρε. Εκεί την πατήσαμε.
0: Ναι ρε το λάθος σου.
2: Έπρεπε να γίνει
0: το λάθος άθλημα.
2: Ας το κάνω.

0: Πω τι είπατε. Θα πω τι στείλατε.
1: Ναι.
0: Ινορούμπα. Ο Νορούμπα, ναι, δεν ξέρω, έτσι το λέει πάντως το όνομά του. Καλημέρα στην παρέα. Όταν πονάω, παιδιά, ακούω το ένα χρόνο ακριβώς από Οικονομόπουλο. Όταν όμως το έχω ξεπεράσει,
2: ναι,
0: είναι το θα μιλήσω με τα αστέρια. Δηλαδή, άλλο έχει το δάκρυ,
2: ναι,
0: έτσι, όταν πονάει, ναι, και όταν το έχει ξεπεράσει.
1: Το θα μιλήσω με τα αστέρια, ποιο είναι?
0: Τη Θεοδωρίδου.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Κάλια, η Κάλια λοιπόν. Ναι. Καλημέρα λέει στην όμορφη παρέα. Πονεμένο τραγούδι χωρισμού για μένα, το κοριτσάκι σου, Βανδύ.

0: Σε
1: πόπο τραγούδι χωρίς μου δυνατό αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο.
2: Το ρίξες και πάει απόψε το φαρμάκι. Ναι.
0: Και ο Μιχάλης είπε τη Βαμπή κάποιον.
1: Το καταλαβαίνω, είπε ο Μιχάλης.
0: Το έχουμε το καταλαβαίνει. Αυτό
1: εγώ δεν το ήξερα, ρε παιδιά, αυτό.
3: Κόκκινο φανάρι.
1: Α, ναι.
0: Το πονεμένο. Φίβος είναι και αυτό για να τσούλια.
1: Χαλαρά το περνάει ο Μιχάλης το χωρισμό.
0: Λέει ότι καταλαβαίνω.
1: Μερακλωτικά το περνάει.
0: Ότι κατανόηση. Κατανόηση, ναι.
1: Η Κάτια λοιπόν, τι κάναμε τον πιο ωραίο αέρετο πικράναμε, Μακρόπουλος.
2: Κομματάρα, Μακρόπουλος, ε.
0: Μπράβο,
2: ρε Κάτια.
4: Το πιο ωραίο αέρετο πικράναμε.
0: Α, παλιό. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
0: 15 χρόνια πριν.
2: Αυτό είναι τραγούδι χωρίς
1: παλιό.
2: Κάναμε.
0: Χασάπικο.
1: Ωραίο. Η Ελισάβετ λέει καλημέρα στην παρέα την όμορφη την Τζίφτισσα. Ένα το τραγούδι χωρισμού. Στάσου ναι, Γονίδαρο.
2: Όχι μας έκανε τώρα να τρίχιασα. Αλλά μου σηκώθηκε τρίχα. Κοίτα τσουτσούριασα.
0: Κοίταξε είναι τραγουδάρα αυτό. Αυτό μπορούμε να το αφαιρώσουμε ολόκληρο. Να το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ναι, όπως είναι. Μπορούμε.
0: Σε όχι,
1: παρακαλώ λίγο. Λίγο λίγο έστω. Έστω. Ποιος το είπε αυτό το τραγούδι? Ποιος το ζήτησε, η Ελισάβετ. Μπράβο, Ελισάβετ. Πω, ξέρεις να χωρίζεις, Ελισάβετ.

0: έχει προσέξει.
1: Παιδιά, σας αφιερώνουμε. Σας το αφιερώνουμε.
0: Μας
2: λοιπόν, η Έφη λέει καλημέρα. Εγώ στο χωρισμό το γλεντάω. Βάζω βύση τα σεντόνια στο τέρμα.
1: Και θα κάτσει να σκάσει.
2: Ναι, πάμε
1: να
2: το γλεντήσουμε. Μου είσαι καλύτερη όλων.
0: Την καρδιά
2: εδώ οι άλλοι κάνουν πάρτι.
0: Οργανώνουν πάρτι στο χωρισμό. Μην το ξεχνάτε, το διαβάζαμε τις προάλλες.
2: Η Ιωάννα λέει στην καρδιά αφέμει στο δωμαντί της, παιδιά, και αυτό,
0: ναι,
2: είναι,
0: αυτό, αυτό είναι ωραίο.
2: Ο Παύλος μας έστειλε, ζήσε τώρα μόνος σου, μόνος μου, πες και έφυγες. Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Καράς.
0: Τι είναι, ποιο είναι αυτό?
2: Ζήσε, αυτό ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες, βρε.
0: Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Άνοιξες την πόρτα.
1: Και αυτό είναι όμως πονεμένο τραγούδι που έρχεται.
2: Ποιο?
1: Και αυτό.
2: Ναι. Είναι για χωρισμό και αυτό. Έχουμε κλάψει και
0: ωραία. Το χαρτάκι, σε
2: ένα χαρτάκι έγραψα. Για χωρισμό μιλάει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σε
2: κατά την πόρτα, το όριξα.
0: Καληνύχτα.
2: Καλημέρα.

0: γράφει στο χαρτάκι και το αφήνει κάτω την πόρτα. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει στην εστία. Σε σκέψουμε ακόμα και λίγο.
1: Το έχει γράψει έτσι ατόφιο. Κάτι δεν μπορούσε να βάλει ακόμα.
0: Όχι, γιατί κοροϊδεύω με το βαλάντι. Μα άρεσε ο βαλάντι τότε και το παίζαμε.
2: Εμεί με του κολλητού μου κάναμε φάρσες και γράφαμε στο χαρτάκι. Σε βλέπω. Και το ρίχναμε κάτω την πόρτα.
1: Σπούτα, το χειρότερο.
2: Καλά, παίρναμε και τηλέφωνο και τα λέγαμε.
0: Σαν το θρίλερ.
2: Και το κλείναμε.
0: Όχι.
2: Αχ, το έχω κάνει κι εγώ αυτό, αλλά πώς όμως. Είναι φοβερό. Παίρναμε τηλέφωνο.
0: Εσύ έγραφες τι. Σε μυρίζω.
2: Από τη δραματική σχολή σε φίλους που μένανε μόνοι τους και αυτά και τους λέγαμε Ταριντάριντα. Στα γέλα. Να βάλουμε αυτό αύριο στο γεπές. Φάρσες που κάναμε όταν ήμασταν.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Οκ, σημειώστε.
2: Φάρσες αύριο, ωραία. Να τις σκεφτείτε από σήμερα.
0: Φάρσα δεν είναι όμως όταν σου σπάει η οθόνη του κινητού.
2: Δεν είναι.
0: Και τι κάνεις, έχουμε λύση εμείς. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
2: Διαφημίσεις.
1: Κάτι φάρσα και γελάω.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
17: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκο Σκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκο Σκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Η

0: Τραπέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός
2: 949, επιστρέψαμε με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον Μασούτη, Mr. Grant και Special Selection. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Γιατί Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα, ρε παιδιά. Κάθε μέρα, βέβαια, υπάρχει και η κίνηση, υπάρχει και ο καιρός. Κύριε Φορτούνη!
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και πέρα τα πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης.
16: Ωχ, Θεέ μου, γιατί να έχει κίνηση στην παραλιακή τώρα και να πας από το Φλίσβο μέχρι τον λιμάνι του Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Όχι, δεν έχει όλο αυτό το διάστημα.
15: Όχι, και χθες δεν είχε, αλλά κάτι είχε γίνει.
16: Ανάποδα έχει γίνει. Τώρα πάει προς το κέντρο στον Πειραιά.
15: Ναι.
16: Βεβαίως, όλο και είναι υποτιλιαρισμένο. Λοιπόν, η Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, γενικά πήξιμο και στη Συγκρού στο ανέβασμα, το κέντρο είναι υποτιλιαρισμένο, Φιλολάου, η Μητού στο Παγκράτη επίσης με υποτιλιάρισμα, από την Ηλιούπολη η Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα και το ο Κηφισός κλασικά υποτιλιαρισμένος από το ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής.
15: Έτσι.
16: Ο καιρός είναι.
15: Να μην ξεχνιόμαστε.
16: Έκτακτο λοιπόν. Δελτίο.
15: Σήμερα ο Ήλεν πολλά δυνατό εν.
17: Ποντιακό.
15: Ο ουρανόν καθαρών εν. Νεφέλα ολίγε και ο βορέα σιγά σιγά φυσά.
17: Μα.
15: Η θερμοκρασία το πρωί να ανεβαίνει στα 28 με 30 βαθμούς. Ο μεσημέρι φτάσει 33. Και στα δυτικά μέραια εν δυνατό να ειδείτε και παραπάνω.
17: Μα.
15: Η ζέστα πολλά βαρέα εν. Νερόν πολλά να πίνετε.
17: Ναι.
15: Σοίσιον κάθεστε. Και το Ήλεν να στόρεστε η μεσημεόρ φυλάετε. Απ' τα πόεμα ο βορέας τρανίνω λίγον και η θερμοκρασία κατεβαίνει σιγά σιγά σε 30 με 32 βαθμούς. Αυτό ήταν το έκτακτο χαμπέρ.
17: Να σου πω
15: τι
17: κάτι.
15: Καταλάβατε.
17: Τίποτα.
15: Εγώ τα πάντα κατάλαβα. Μπράβο ρε.
16: Εγώ τίποτα.
15: Είδες η ποντιακή σου,
17: ναι,
15: Αλέξανδρε, πες μας τι κατάλαβες εσύ που τα ξέρεις.
18: 33 βαθμούς θα φτάσει.
15: Μπράβο. Ναι.
18: Και το απόγευμα θα πέσει θερμοκρασία και κάτι για χιόνια. Ωραία. Άκουσα.
15: Όχι χιόνια. Νεφέλες δεν θα έχει σύννεφα δηλαδή και πολύ λίγο βοριαδάκι.
17: Νεφέλες
16: τρε. Θα ακούσουμε και ένα τεμέτερον τώρα, τη Ρία Ελληνίδου, για να κάνουμε να δούμε στα ίσα μας. Σε λίγο έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, οπότε.
15: 2-10-68-35-7-22. Γεια, ξεκινάτε να καλείτε.
19: Παίζει πάρτι στο νησί, είσαι καλεσμένη και σου φέρνει.

0: Εμείς εγκρίνουμε πάντως την είσοδο της Madame Bakira. Είναι 8:40 και σας είπαμε να καλέσετε και καλέσατε.
1: Έτσι είναι και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί ο νικητής, αυτός που θα βρει το τραγούδι που θα πει η Madame Bakira, θα κερδίσει 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων.
0: Έχει έρθει.
1: Εδώ.
2: Damion Grrr. Onke.
3: Madame Bakira.
4: Of course I'm here for Tony's. What did you expect?
0: Because I was
4: in Θοδωρίδου last night.
1: Και εσύ είσαι Θοδωρίδου.
4: Αφού έχω πάει με την πάω και εγώ.
1: Μα τι έχει γίνει
5: τώρα, ρε παιδιά.
1: Ξαφνικά είσαστε κολλητές, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Μα ήμασταν και πριν κολλητές, ρε παιδιά. Μην το θίξουμε τώρα αυτό.
0: Υπήρχε
5: απλά ένα θέμα που λίγο έτσι τα σπάσαμε, τα ξαναβρήκαμε.
0: Θα τραγουδήσει την Θοδωρίδου σήμερα.
1: Ναι. Τι θα μας πείτε εσύ.
4: Εγώ θα τραγουδήσω το Θοδωρίδου. Καλά θα πω και τι θα πω, είναι δυνατόν να δώσω
0: ένα spoiler ήθελα.
4: Η spoiler αλλά δεν είναι επαγγελματικό αυτό που κάνει τώρα.
0: Θα παίξουμε.
4: Βάλε το ίσο.
3: Nailed it.
4: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Good morning, who is this?
6: Καλημέρα, Νίκος.
4: Γεια σου Νίκο, ξαναπήρες Νίκος εσύ.
6: Σε άλλο παιχνίδι, εδώ δεν έχω ξαναπαίξει.
4: Πρώτη φορά παίρνει την Bakira, γιατί τη φωνή σου την ξέρω.
6: Ναι, ναι, την Bakira πρώτη φορά. Σα ακούω βέβαια, αλλά πρώτη φορά παίζω στην Bakira.
4: Ωραία, καλώς όρισε λοιπόν στο παιχνίδι μας, Νίκο μου. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρεις.
6: Μακάρι, μακάρι.
4: Θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τα αυτιά σου ανοιχτά. Εντάξει, ξεκινάω. From too much love, I will die. I can't stand away from you, not even a moment. What should I do? From too much love I will die. I can't stand away from you, not even for a moment. What should I do? My sickness, come back. I can't help you.
5: Έλα, το όχι Νίκος, το πιστεύω.
6: Από αγάπη υπερβολική δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανάτικο Νίκος, μπράβο.
6: Εννοείται.
1: Από αγάπη υπερβολική. Από 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, η Pizza Fan άνοιξε κατάστημα στη Δραπετσόνα, το 127ο κατάστημά της. Και εκεί λοιπόν οι φίλοι μας μπορούν να φάνε τις αγαπημένες τους πίτσες, μπέργκερς, ζυμαρικά, σαλάτες και πάρα πολλά ακόμα.
4: Δεν μου λες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
4: Είσαι φυσικός.
6: Είμαι.
4: Φυσικός.
6: Είναι λίγο, ναι.
4: Λίγο και λίγο, δηλαδή. Η Fanatex είναι πολύ Fanatex.
0: Στο ΆΚΑ θα είσαι το Σεπτέμβριο.
6: Θα είμαι.
0: Τον πολύ είναι λίγο.
4: Άρα δεν σου αρέσει η Βανδύ ή σου αρέσει και η Βανδύ.
6: Μ' αρέσει και η Βανδύ, αλλά προτιμώ τη Βύση.
4: Μάλιστα, εντάξει. Είσαι φυσικός. Καλά το είπα εγώ.
1: Άρα ναι, επίσημα.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μας! Bye bye Νικολάκη, bye bye Φωτόνη, bye bye Ατίνα, bye bye Αλεξάνδρ, bye bye Μέντε.

0: Νίκος Βέρτης, θυμάμαι στο ρυθμό 949 ότι είχαμε κάνει και ένα θέμα πρόσφατα για δικαιολογίες να λείψουμε, πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα από το πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Το τερμάτισε ο φίλος μας ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονος
1: ναι.
0: και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
1: Απαγωγή. Τον απήγαγαν.
0: Ναι.
1: Και πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά.
0: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άργησε να πάει στη δουλειά του. Ξεκίνησε η έρευνα για
1: όλο
0: απαγωγή.
1: Όλο αυτό το είπε εσύ γιατί άργησε να πάει στη δουλειά.
0: Άκου να δεις. Ξεκίνησε και περιέγραψε κανονικά την απαγωγή του και πήγαινε η αστυνομική και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
1: Μάλιστα.
0: Σαπλωμένο κάτω.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάς τα βίντεο ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν τριγύρω. Και βρήκαν λοιπόν για κακή του τύχη σε κάμερα τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
1: Κοίτα, άμα είναι τριμεράκι δυνατό και είναι Παρασκευούλα και θες να κολλήσεις με Σαββατοκύριακο, το κάνεις. Κακά τα ψέματα.
0: Όχι, γατάκια, γιατί μας λέγατε κάτι τις ιδεολογίες. Έκλεισε τον καράζ και τι.
1: Και παθαλάστιγο και τέτοια.
0: Και σκουπιδιάρικο.
1: Γατάκια, γατάκια. Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμερουσί. Zeekr. Time for change.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI.
19: έχεις τράπεζα.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
24: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
25: Φίλες και φίλοι.
26: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
27: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
29: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
30: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: τρίτη, την πιο δυνατή, την τελευταία μας ώρα, αυτή που σας ξεπροβοδίζουμε, σας πάμε στη δουλίτσα, σας αγκαζέ, σας βάζουμε στο γραφιάκι σας και φεύγουμε μετά. Μην τον είδατε τον Παναή, μετά έρχεται όμως η Μαντώ. Δεν σας αφήνουμε και εσάς έτσι σε άδεια αγκαλιά.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια, ρυθμό 949 όλη την ημέρα και τώρα ήρθε η ώρα που θα βρούμε τη λέξη για το ποίημα. Γιατί ακροατές
1: μας. Τι έχουμε σήμερα σαν θέμα.
0: Σήμερα έχουμε τους χωρισμούς. Άρα μήπως βάλουμε το χωρίζω. Χωρίζω λέω να βάλουμε. Μπράβο. Ρήμα πιο δυνατό από το χωρισμένος. Μάλιστα. Χώρισα. Χωρίζω. Φαντάστικ λοιπόν.
1: Σε όποιο χρόνο θέλετε, σε όποιο, ναι, θα γράψετε ναι. Ένα ποίημα με το χωρίζω, χώρισα, τα χωρίζω και θα κερδίσετε εισιτήρια έτσι.
0: Τι εισιτήρια όμως. Το καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη αποδοχή. Σας και εισιτήρια 2 πήγαινε έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς, όποια ημερομηνία θέλετε εσείς μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο, όποτε θέλετε. Με Golden Star Ferries δίνουμε 2 εισιτήρια τώρα στη λέσχη μας, εάν γράψετε το ποίημα σας και, και τη βάλετε μέσα τη λέξη χωρίζω και φυσικά μας κάνετε να γελάσουμε τόσο
2: ακριβώς
0: απλά.
2: Αυτό. Τώρα θα μας κάνετε να γελάσουμε, σε λίγο θα κλάψετε με αυτό που θα σας πω.
0: Τι?
1: Τι?
0: Σεξ κάνετε?
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται η Dr. Betty.

0: Άντε καλέ, σιγά! Κόβετε το σεξ!
1: Έτσι είναι, γιατί σας ρώτησα. Κάνετε σεξ, είπαμε.
2: Είπαμε ναι.
1: Είπατε
2: φορές.
1: Το παλεύουμε.
3: Ό,τι μπορούμε, είπαμε.
1: Ό,τι
3: τι να
1: μπορείτε, τέλος πάντων.
2: Δεν το είπαμε σωστά.
1: Ποια είναι η καλύτερη ώρα, πιστεύετε, για σεξ?
2: Το βράδυ, βέβαια,
1: ναι.
2: Ρε παιδιά.
1: Ναι.
3: Το βράδυ, λες εσύ,
2: φωνή.
3: Και εγώ το βράδυ ψηφίζω.
1: Τι ώρα το βράδυ, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.
3: 9 με 10 είναι καλά. Μετά κοιμάμαι.
2: Παρασκευή. Παρασκευή πριν την Νικολούλη.
1: Γιατί να δεις και την Νικολούλη.
2: Ναι, για να δεις και την Νικολούλη μετά.
3: Γιατί κάποια πράγματα τα ψάχνουμε και πρέπει και να τα βρεις.
2: Μπας και δούμε φως.
1: Λοιπόν, η ιστοσελίδα Love Honey έκανε έρευνα στα ζευγάρια. Αν έδειξε ότι η καλύτερη ώρα για σεξ είναι στις 19:37 το απόγευμα. Πεθαίνω ναι. Όταν έχουν αυτά τα λεπτά.
3: Ναι.
1: Όχι 7:30.
3: Και 37,
1: 7:37 ναι. Το απόγευμα.
3: Ναι.
1: 19:37. Αναφέρει, λέει μάλιστα, ότι ναι. Η ερωτική διάθεση ξεκινά λίγο νωρίτερα. Στις 4.

0: τιμά τις νυχτερινές ώρες μεταξύ 11 και 2 το
1: ναι,
0: βράδυ.
1: Από τις 7
0: σαν εσένα, απλά εσύ το βάζεις 10 γιατί πρέπει να κοιμηθείς και πας και 5.30 το πρωί.
1: Σε πλένεσαι, ναι.
0: Οι άντρες όμως. Ναι. Πότε, πότε έχουμε πει ότι προτιμούν το σεξ?
2: Το πρωί.
0: 7 και 54, παιδιά, είναι αλήθεια.
2: 7 και 54, αγάπη μου, εγώ πίνω την τρίτη μου γουλιά. 7 και 54, εδώ είμαι.
0: Εδώ.
2: Στο ραδιόφωνο.
0: Και εγώ. Μόλις έχω φτάσει.
2: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή να το πάρει.
0: Το 28% των αντρών προτιμά λοιπόν τις ώρες μεταξύ 6 με 9 το πρωί.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωστόσο, μόλις το 11% των γυναικών συμφωνεί. Οι γυναίκες δεν θέλουν το πρωί. Πώς να το κάνουμε τώρα?
2: Έχουμε δουλειές εμείς.
0: Ξυπνάμε με την τζίμπλα στο μάτι. Θέλουμε λίγο να πλύνουμε τα δόντια μας. Θέλουμε λίγο να περιποιηθούμε. Δεν γίνεται να πάμε τώρα.
2: Όχι, το 7 και 37 το απόγευμα με βολεύει. Κάτσε να βάλουμε μια φίλη.
0: Βάλε μια υπενθύμηση.
2: Βάλε
0: από τις 4.30. Αλλά τις 4.30
2: ναι.
0: Για να μπει στο μυαλό σου,
2: ναι,
0: να το δουλέψεις στο... Κατάλαβες, γιατί δουλεύοντας
1: είναι
0: το
1: και για τους ελεύθερους η έρευνα. Δηλαδή αυτοί που ψάχνουν να βρουν κάποιον ή κάποια. Δηλαδή από τις 4 ξεκινάς, κάνεις την αναζήτηση, 7 και 4 είναι έτοιμο. Το έχεις οργανώσει.
2: Τόσο γρήγορα είσαι.
1: Όχι, έχεις τις καβάντζες σου, ρε παιδί μου. Εγώ,
0: ο Φορτούνης είναι γρήγορος στο να φτάσει να μπει,
1: μπράβο,
0: να φύγει, ναι. Αλλά μετά αντέχει.
2: Αντέχει, αντέχει, βέβαια.
0: Δεν θυμάσαι που μας έλεγε που ξεκίνησε στην κουζίνα 3,5 ώρες και έφτασε μετά 20 λεπτά.
2: Το
0: 3,5 έγινε 20 λεπτά. Έλεγε εντάξει, ρε παιδί μου, 3,5, 2, όχι, 1,5, όχι.
1: Ωραία, τις κανονίσαμε τις ώρες.
2: Βάλε εσύ Φορτούνη 7 και 37. Και 7... την επόμενη μέρα το πρωί που θα τελειώσεις, εδώ για πάντα πρωινό.
1: Την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ.
2: Σε περιμένω εγώ.
0: Σέρνετε όμως.
1: Αποτέλεσμα. Το πάμε πρωινό, μαμάι.

0: έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο γάμων και βαπτίσεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, εδώ και καιρό δηλαδή, ναι. Από την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Τώρα φουλάρουνε.
1: Φουλ.
0: Γιατί έχουν τελειώσει και τα σχολεία, οπότε φουλάρουν. Γι' αυτό προσοχή, σας εφιστώ την προσοχή. Τους κουμπάρους να τους έχετε λίγο μαντρωμένους.
1: Γιατί καλά,
2: τι εννοώ.
0: Μην βγείτε την προηγούμενη, πάτε, πιείτε ντερλικό, δεν γίνετε κούρουμπελα και πάτε την άλλη μέρα να παντρέψετε.
2: Αυτά συμβαίνουν.
0: Είδατε τι έγινε στο κοροπή.
1: Τι έγινε στο κοροπή.
2: Όλοι κουμπάρα μεθυσμένοι.
0: Μπήκε η κουμπάρα μέσα, αρπάζει τον παπά, του ρίχνει ένα γλωσσόφυλλο.
2: Τι.
0: Μπήκε, λέει, 31 ήταν αυτή, έφτασε στην εκκλησία σε ιδιαίτερα εύθυμη κατάσταση.
2: Ο πατέρας
0: η κουμπάρα.
1: Και πήρε σε από τον Μάσιλο.
0: Ότι ερχόταν απευθείας από όλο νύχτιο γλέντι.
2: Γιατί ο πάτερ τόσο γοητευτικός ήταν, κατά μάχη.
0: Ο πάτερ φαίνεται ήταν πάτερ.
2: Πρέπει να ήταν,
0: κατά τη διάρκεια λοιπόν του μυστηρίου. Ναι, εγώ
1: αυτό έχουν πάρει έμπνευση. Και με τον Άγιο Έρωτα τώρα είχαν.
0: Ναι, ναι, αυτή έβλεπε, φαίνεται πολύ Άγιο Έρωτα. Ξέφυγε η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Τη στιγμή λοιπόν που λέει ο 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα, ναι. Το πιάνει η 31χρονη, αρχίζει να φωνάζει. Τον φυλάει. Διεκόπει το μυστήριο. Το φίλησε στο στόμα.
2: Τι ντροπή.
0: Τη βγάλανε έξω από την εκκλησία. Σταμάτησε το μυστήριο.
2: Τη
0: δώσανε καφέ και νερό για να συνέλθει.
2: Θα την έδιωχνε και δεν την ξαναμιλούσε το γάλα.
1: Τι καφέ και νερό, λιβάνι.
0: Και συνέχισε, λέει, η τελετή με τον άλλον τον κουμπάρο και ολοκληρώθηκε ο γάμο.
2: Ποπ, παιδιά, εντάξει, μιλάμε τώρα για θρίλερ. Κανονικό.
1: Είχε μπει το δαιμόνιο μέσα.
0: Εγώ τι θρίλερ, αλλά υπέροχο είναι.
1: Τι είναι,
0: που δεν ήμουν εκεί να το δω. Καλέ, έχεις τρελαθεί, είναι φανταστικό, αυτό είναι ταινία.
2: Αν είσαι καλεσμένος, όχι αν είσαι μύθι ο γαμπρός.
1: Για σκέψου τι πέρασε το ζευγάρι.
0: Εγώ
1: με την κουμπάρα.
0: Αν ήμουν ήδη, θα έλεγα τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, παπά μου, είστε καταμάχητος.
1: Αχ, ότι τράβηξε ο
0: άνθρωπος. Θα το έλεγα του ανθρώπου, άμα ήταν τόσο πια ωραίος.
1: Πω, πω, πω.
0: Είπε η ύφη τον είδε για τον. Πώς το λένε αυτόν που έπεισε το Άγιο Έρωτα.
1: Ναι, τον
0: πέρασε για τον. Πώς το λένε τον ηθοποιό.
1: Τον ηθοποιό.
2: Ο Ζαλμάς έπεισε στο Άγιο με ψυχή στον Άγιο Έρωτα.
0: Τον Ζαλμάρε, τον Άγιο Έρωτα.
2: Τον ηθοποιό.
1: Θα τον βρούμε. Θα μας στείλουν εδώ.
0: Γι' αυτό δεν τον πέρασε, φαίνεται.
2: Απλά δεν ήταν ταινία, ήταν πραγματικότητα αυτό.
1: Ωραία, φίλε.
0: Εντάξει, θα σας μείνει αξέχαστος αυτός ο γάμος όμως, για φαντάζομαι τον είχες δει.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο πριν το διάλειμμα και λίγο πριν τη λέσχη μας. Εσείς κατεβάστε το μεταξύ το Μασούτης Application. Το σούπερ μάρκετ έτσι είναι πάντα μαζί μας και με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτη κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Μάλιστα, δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιούμε οι vouchers ακόμη και φυλάδια προσφορών online και βρίσκουμε συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Όλες οι λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε για διαφημισούλες. Εσείς γράφετε ποίημα με τη λέξη χωρίζω. Μπράβο. Ή άμα θέλετε και σε κάποιο άλλο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, χώριζα κτλ.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμεθα, βγαίνετε αέρα, λέτε το ποίημα σας και κερδίζετε δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εντάξει.
2: Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
5: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
4: Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι φτιάχνουν ατμόσφαιρα.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
26: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
25: Αυτό είναι σχετικό.
26: Με τι?
25: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
27: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
28: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή οαζή με επιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δρυμύτεροι, πιο ενισχυμένοι και πιο βελτιωμένοι. Γιατί όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr. Για να μάθουμε τώρα και για την κίνηση όμως.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Βούφου.
5: Έχει στην άνοδο της Κηφισίας μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Από την Κατεχάκη μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι.
3: Ναι.
5: Το ποτάμι και στα δύο ρεύματα δεν χρειάζεται να το πούμε. Από πάνω από την Κηφισιά μέχρι την Ιερά Οδό Αναδιαστήματα. Αν τώρα κινήσετε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε μέχρι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, έχει μποτιλιάρισμα και η άνοδο του Συγκρού αυτή τη στιγμή είναι πυγμένη. Καλή υπομονή, είναι μόλις τρίτη. Έκτα το
6: σήμερα. Φωτιές έβαλε στο παγκόσμιο.
4: Όπα, ο καιρός σήμερα.

0: καφέ γιολέν την ημέρα. Ζέστα τρανίθα είναι, η θερμοκρασία θα φτάσει στα 33 βαθμούς, ναι. Και αργά τη νύχτα θα, ναι, κατεβαίνει στα 18.
1: Α, δροσιά! Σαν...
0: Τι, ακούσατε τι σας είπα?
1: Εδρόσισε!
0: Αέρας ολίγων θα φυσά.
1: Ναι.
0: Και η βροχία ουκένε να φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται βροχή.
0: Όχι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, τώρα που είναι, το καλοκαίρι.
2: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
0: Νερό πολλά να πίνετε.
1: Ναι. Πολύ νερό
0: καπέλα
1: να πίνουμε.
0: Καπέλα να φορείτε, φορτούνι.
1: Ναι. Okay.
0: Τι σου είπα τώρα?
2: Να φοράω καπέλα, έτσι είναι αυτό.
0: Και το μεσημέρι να μην πολυστέκεστε στον ήλιον.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Το καθερό σου, ωραίο.
1: Και μέτερον.
0: Εμείς στο τόσο ποντιακά πρέπει να λέγονται.
2: Μπράβο. Τώρα όμως πρέπει να πούμε το ποίημα.
0: Ωραία.
2: Εσείς να το πείτε το ποίημα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωρίζω.
1: Η χώρη σας, σε άλλο αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, χρόνο. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να σας βάλουμε στη σειρά, να ανοίξουμε τις πύλες, να περάσετε μέσα, να παγκύρετε τα ποίηματα,

0: εισιτήρια σε αυτόν που θα μας κάνει να γελάσουμε πιο πολύ. Φορτούνι, άνοιξε τις πόρτες.
1: Αμέσως.
0: Περάστε. Καθίστε για να δούμε ποιος είναι ο κύριος που είναι πρώτος στη γραμμή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Τι κάνετε, Άγγελε?
0: Γεια σου, καλώς Άγγελε, καλώς το να.
2: Καλώς. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάνεις
2: λοιπόν
0: ποδαρικό, αγάπη μου, σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι ποδαρικό θα μας κάνεις. Για δώσ' το ρε, Άγγελε.
2: Ξεκινώ.
0: Ξεκίνα.
2: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Τραγούδησε η Λέιδη. Γι' αυτό και αυνανίζονται κάνα δύο-τρεις φορές.
0: Τι?
2: Γιατί χωρίσαν, το είπαμε. Και άλλο δεν τους παίρνει. Αχ, πρέπει να μείνουν ενεργοί. Κάπως να μην σκουριάσουν. Κι ας λένε οι νέοι αφορμοί, την όραση να χάσουν.
0: Ωραίο, ωραίο, Άγγελε. Ιδιαίτερο.
3: Ναι.
0: Ξεκινάς με μεγάλες, με μεγάλη επιτυχία. Προσδοκίες. Γιατί βάζεις τη Λέντη.
3: Όταν βάζεις τη Λέντη με
0: καλή, καλή προσπάθεια ήταν. Εμένα μου άρεσε.
4: Μπράβο,
0: γιατί δεν ήταν μεγάλο. Μπράβο, Άγγελε. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα. Τι?
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Την απήγαγα. Την απήγαγα αυτή. Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τώρα σας ακούμε καλά. Πώς είναι το όνομά σας?
5: Ελένη.
0: Ελένη. Ελένη με λένε, Ελένη, που έλεγε η γιαγιά μου. Καλά, εσύ?
5: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο. Το έχεις έτοιμο, Ελενίτσα?
5: Το έχω, ναι.
0: Θες και μια μουσική υπόκρουση, γιατί σε βλέπω τσαχπίνα.
5: Όχι.
0: Δώσ' το σκέτο.
4: Κάτι χαλαρό.
0: Πάμε.
5: Να πω?
3: Ναι, οπωσδήποτε.
5: Ωραία. Αγάπη μου, το σκέφτηκα. Δεν πάει άλλο πια. Κοιτάζω τον καθρέφτη μου με τρόμο. Οι delivery μας μάθανε, μας παίρνουν το όνομα. Και τα κουτιά στο παντελόνι κάνε πια αυτόνομα. Το βράδυ που παρήγγειλες εκείνη την πίτα τη μεγάλη, κατάλαβα πως η σχέση μας μας οδηγεί στη ζάλη. Εσύ τρώζα τα κομμάτια και μένει το σανίδα. Και εγώ απλώς που τη μυρίζω, παχαίνω σαν αρκούδα. Γι' αυτό με πόνο στην καρδιά το βάζω πια σκοπό. Αφήνω τις απολαύσεις και το λιπαρό φαγητό. Που το μπέρ και το διπλό επίσημα χωρίζω. Και με ένα φίλο μαρούλι το στόμα μου γεμίζω. Μην με κοιτάς με δάκρυα και με το σουφλέ στο χέρι. Αυτός ο αποχωρισμός μας φτιάχνει να χαιρώσει. Μα αν θέλει να σωθούμε και να είμαστε κομψοί, κρύβεται το προφυτερό πριν γίνουμε ρεζίλοι.
0: Μάλιστα. Καλή προσπάθεια, καλή. Θέλεις δουλίτσα όμως, θέλεις δουλίτσα. Αλλά ακούς, οπότε ξέρεις που βρισκόμαστε, σε τι level έχουμε φτάσει πια. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Ελένη.
0: Ελένη, και εσύ? Τι γίνεται, Ελένη, με λένε Ελένη? Τι γίνεται σήμερα με τις Ελένες? Για πάμε, Ελένη. Για δώσ' το, Ελένητσα.
6: Σήμερα ξύπνησα πρωί, σκεπτόμενη μόνο Λιλή, γείτονα του Μερικλή, που καπαντούσε και εκεί. Δοκίμασα, δεν άντεξα. Και μάντεψε πιο γυάλιξα. Αχ, ήταν μεγάλο και λοξό. Και με έκανε να ξεχαστώ. Το Γιωργάκι να χωρίσω. Πίσω σε αυτόν να μην γυρίσω.
0: Το καταλάβατε. Εγώ έχασα λίγο την αρχή.
4: Ήταν λίγο μυστικό, έτσι, για να μην τα ακούσουν.
0: Τα έλεγε σιγά να μην σε ακούσουν.
4: Για στραβό Λιλή έλεγε γι' αυτό.
0: Το στραβό όμως το πιάσα κι εγώ. Ξέρετε. Το στραβό το κράτησα.
3: Και τι ξέρει, του στραβού του φταίνει τρίχε.
0: Επόμενο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοπέλα μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Έλενα.
4: Και εσύ!
0: Δεν
4: να κερδίσει η Ελένη.
0: Για πάμε, βρε Έλενα.
3: Για δώστε.
5: Λοιπόν, εγώ έχω και τίτλο.
4: Ναι.
5: Το ποίημα λέγεται Ηλία Πνίστο.
0: Α, ωραία. Καλό. Καλά ξεκινάς.
3: Ναι, ναι.
0: Για δώστε.
5: Μου είπε βρες μου ένα γιατρό, γιατί αλλιώς χωρίζω. Το από αυτό μου χάλασε, θα πάψω να ελπίζω. Θα κάνω αλήθεια ό,τι μπορώ. Να βρω την Dr. Betty. Μου είπαν είναι κορυφή. Παλιά είναι στο κουρμπέτι. Hello, αγόρι μου καλό. Εγώ είμαι η Dr. Betty. Κατέβασέ το για να δω. Δουλεύει το μαραφέτη. Οι συμβουλές που του δώσε ήταν to the point. Που του Ηλία το πουλί σηκώθηκε. Σιμπάιν!
0: Καταπληκτικό!
4: Καλό, καλό.
0: Πολύ καλή, ρε η Ελένη.
4: Καλή.
0: Πολύ καλή. Πολύ Έλενα.
4: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
0: Boing. Μ' αρέσει εμένα η Έλενα. Εμένα μου άρεσε η Έλενα. Yeah. Θες και άλλον στη γραμμή εσύ?
4: Έχουμε.
3: Για να δούμε, ναι.
0: Καλημέρα. Για να δούμε, ήταν καλή πάντως η Έλενα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
1: Είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα.
3: Η Άσπα θα μας ξεκαρδίσει.
1: Για να δούμε. Έχω μια μαντινάδα σήμερα. Έχουμε αντίστοιχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φροντίσουμε. Ξεκίνα εσύ και...
4: Πάμε.
0: Θα το βρούμε στην πορεία.
4: Ναι, τι θέλει.
0: Πάμε. Μαντινάδα.
4: Ωραία, ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω για ένα μεγάλο μπίχτη που έμπηγε στη σούβλα του το κρέας μερονύχτη. Mm. Στα πανηγύρια έψαχνε κόρες ματσομανάδες. Έγε συχνά του πέστανε, κι άλλοτε αγελάδες. Έλα, έλα, κι άλλοτε αγελάδες. Την όση τον εξέταζε, καπούλια τσεμαστάρια, που είναι σφιχτά και ξέρουνε να θρέφουν παλικάρια. Και κοίταζε και έκρινε, κατάλληλες αν φάνε. Να κάνει γαμοπύλαφο, οι συγγενείς να φάνε. Όσου μια μέρα τούλα χερίφη από την Τζίνα, και ο δόλιος συλλογίστηκε, θα πάω από πείνα. Ήτανε τόσο δάμιτσο. Το έκανε κοντοσούβλι και χώρεσε η σούβλα του ως το λαιμό του ούλι. Και από τότε χώρισε για πάντα αυτήν την Ελλάδα. Σάρκα στο Σιτσουάνα τρώει αντί για φασολάδα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
4: Είσαι
0: πολύ
4: από την Κρήτη. Ωραίο, μεγάλο βέβαια, αλλά ωραίο.
0: Ναι.
4: Ως συνήθως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Άλλη μια γραμμή.
4: Άντε, άλλη μια.
0: Καλημέρα.
4: Πάμε, άλλη μια.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
7: Ωραία, μια χαρά. Να το δώσω?
0: Δώσ' το, πώς σε λένε?
7: Ήρω είμαι.
0: Ήρω, έλα, δώσ' το.
7: Με κάπου από τα Ζάρα και μάλιστα σχισμένη, ο Μήτρος βγήκε παγανιά με γλίτσα καρφωμένη. Ψάχνουν τις νύμφες των δασών με γκούτσι γιαγουνάκι, με σιλικόνι στο ζυζί και TikTok κολαράκι. Ουρλιάζει μέσα στα ρέματα και ξύνει τα μπαλάκια, ενώ οι κατσίκες γύρω του μασάνε χορταράκια. Έλα κυρά μου, φώναζε με στη σπηλιά τη μαύρη, να δεις ένα όργανο μακρύ που θα σε καταλάβει. Κι σα αϊμπάστα θα είναι εκεί, κλαρίνο να βαράει, να δίνει ρυθμό στο στεναγμό, ο τόπος να βογκάει. Με τη φλογύρα να χειρός, η ορμή του δυναμώνει, στο Tinder ψάχνει τέρι, χωρίς, ξενερώνει. Με στη στάνη ανάβει τώρα μια φωτιά, ο Αντώνης ο Τσοπάνης κάνει τη ζημιά. Στη φλοκάτια πάνω χάνεται το μυαλό, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από
0: ωραία, ωραία, με τη φλοκάτια.
4: Πολύ καλό.
0: Ο Βοσκός.
4: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Παιδιά, εμένα η Έλενα μου αρέσει.
4: Λοιπόν, η Έλενα είναι εδώ.
8: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Έλενα!
4: Τσίμπα το εισιτήριο.
0: Τσίμπα τα εισιτήριάκια, κούκλα μου.
8: Πολύ, πολύ.
0: Με το Fistboing και την Dr. Betty.
3: Ναι.
0: Που τον έκανε καλά. Τον Ηλία, τον Λιάκοσο.
3: Να, και στη Ζυρδέλη άρεσε η Έλενα.
0: Αφού σας είπα, ήταν καλή.
3: Τσιάκια, ανακαλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: καλά ταξίδια, καλά ταξίδια, Έλενα.
0: Με το καλό να περάσεις τέλεια, κοπέλα μου.
4: Λες και επιστρέφει αύριο, παιδιά.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα, Παντελής Παντελίδης και εγώ σ' αγαπώ. Χαλαρώσαμε για να κάνουμε την μουσική υποθεραπεία και να φύγουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, σιγά σιγά τα μαζεύουμε τα κουβεδάκια μας. Πάμε σ' άλλη παραλία.
0: Αφού πρώτα σας πω ευχάριστα χόμπι για να περάσετε τη μέρα σας το καλοκαίρι.
2: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
0: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής.
1: Περίμενε, δηλαδή να πάω σαν γλύπτης να μάθω πως
0: φτιάχνουμε το μάρμαρο.
1: Με το σκαρπέλο το μάρμαρο.
0: Μάλιστα, δεν είναι μόνο κεραμική, είναι και η μαρμαρογλυπτική.
2: Ξέρεις τι μαρμαρογλυπτική κάνουμε. Είναι τα θέλω να φυλάει.
0: Όχι ρε, από μνήματα. Όχι ρε, πρωί πρωί.
2: Τι να τους καλύψει το μάρμαρο.
1: Δεν κάνεις γλυπτική και κόβω το μάρμαρο κι εσύ.
0: Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
1: Σφραγίδα δηλαδή.
0: Θα φτιάξει τη δική σου φραγίδα. Με ξυλογλυπτική θα φτιάξει τη σφραγίδα σου και θα
1: έχει. Με βουλοκαίρι αυτή.
0: Ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, λοιπόν, μας γυρίζει. Για πες.
0: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
1: Αργαλιός ωραίος.
2: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός.
1: Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιός, δεν σ' άρεσε.
2: Μα θα κάτσω να μάθω αργαλιός.
0: Για ποιο λόγο.
2: Έχουμε 10 μέρες, δεν ξεκουραστώ και θα φτιάξω τον αργαλιό.
1: Ναι, παιδί μου, σου λένε έχεις πολλές και ψάχνεις και
2: να χωρέσεις.
1: Εσύ δεν έχεις, μπορεί κόσμος να έχει και να μην έχει τι να κάνει. Ωραίο αργαλιός.
0: Εσύ το κάνεις αυτό. Διάβασε στη σιωπή.
2: Αυτό δεν είναι η ουρή.
0: Διάβασε στη σιωπή.
1: Όχι, δεν θέλω σιωπή, αγάπη μου. Πα στη θάλασσα τα κατούκα. Οι άλλοι το παιδί, έλα, ξέρω, το κοστάκι.
2: Μ' αρέσει εμένα. Και το κυματάκι, ωραίο να διαβάζει. Το ωραιότερο πράγμα.
0: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Ωραία. Στα τραπέζια νόμιζα πήγε να πει. Ποια πατίνια, καλέ.
2: Ποια πατίνια, τα πατίνια του γείτονα.
0: Τα ρόλερ,
2: πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύεις πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Αυτά καλύτερα κάναμε τότε ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπαίνουμε να μπούμε, που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία να πάρουμε
2: και πέσουμε. Να φορτούνι, ξέρεις τι.
0: Να σε δω, Μαγκύρα.
2: Ή από πέρα, σίγουρα από πέρα.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
8: Ποιο είναι το πιο τραγανό λαχανικό της εποχής? Η πιπεριά φυσικά. Και ένας τρόπος να τη συνδυάσουμε έξυπνα είναι να την προσθέσουμε σε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο. Και γεύση δίνει πιπεριά και βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, του κοτόπουλου και του τόνου.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ρυθμός 949.
5: Γιατί αγάπη μου τα μάτια σου θυμίζουν καλοκαίρια. Τα χέρια σου ένα πέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε και σήμερα μουσικά ψηλά 7 εβδόμου. Προχωράμε έτσι καλοκαιρινά. 2-6-10-2-24-2-61 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά. Σε Facebook και σε Instagram. Αντρέας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Έλα να τα πούμε.
7: Ψάχνουνε που πήγαμε. Την ευτυχία βρήκαμε. Όλο το βράδυ φύλαμε. Και όταν σου λέω πως αγαπώ, μέσα στα μάτια κοίταμε.
6: Λοιπόν, και αν θες και εσύ να κάνεις αυτό που αγαπάς, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασία. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta36.gr και 2610 27 05 51.

Και pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες λοιπόν που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό το chef Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασέ με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα αυξητικό μόνο 9,5 ευρώ. Και φυσικά επιβάλλεται μία βόλτα μέχρι το Edelweiss που θα βρεις δίπλα σου. Γιατί αυτές τις μέρες του καύσωνα το Edelweiss είναι δίπλα σου για να σε γλυκάνει και να σε δροσίσει με το γνωστό το ποιοτικό το παγωτό του. Να φτάσουμε στον ουρανό. Ένα παγωτό που έχει μείνει από τα χρόνια αναλύωτο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ο Ιούλιος έχει φεστιβάλ Επιδαύρου. Αν βρεθείς στην περιοχή για κάποια παράσταση, κάνε μια βουτιά στον όρμο του Αγίου Βλασίου, στην παραλία Καλυμνιός. Μάθε ότι εκεί θα κολυμπήσεις πάνω σε μια αρχαία βυθισμένη πολιτεία που υπάρχει σε βάθος μόλις 2 μέτρων. Μάσκα να πάρεις.
4: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ πάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

0: Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσοι νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιπλέον, ανάμεσα σε 100 ειδικότητες μπορείς να επιλέξεις και σε 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Γολοκοτρώνη 3 και ξεκίνησε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610
1: Τα παραπάνω μαζί μου που αντί για τη φύγη.
0: Και αν έχεις κουραστεί να μη σ' ακούνε, ήρθε η Pizza Fan και σε άκουσε. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα γαμμένα σε όλο το τσόκοκράτη με πρελίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκοκράτη φυσικό βούτυρο και τσόκοκράτη Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff. Επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πραγματικά δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά, θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Ρυθμός 949.
5: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ρυθμός 949.
7: Be Viral Radio Show.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από μένα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα το ημερολόγιο δείχνει Τρίτη. Έχω χάσει τις ημερομηνίες. Είμαστε παιδιά πάντως στις αρχές του Ιουλίου. Η φωνή μου έχει αρχίσει να αποχωρεί ήδη. Μετράμε αντίστροφα μερικοί για τις διακοπές, μερικοί όμως σαν εμένα, μάλλον όχι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες, πολύ ωραία θέματα και φυσικά πάρα πολλά πράγματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, παιδιά, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην σας νοιάζει, παρόλα αυτά είμαι εδώ πέρα να το μεταφέρω, γιατί μερικοί μου έχετε στείλει και τα μηνύματά σας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, και σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Από το Γιώργο Σκρομπόλα στο Ζάπι, το Αντένα φαίνεται πως αλλάζει το αρχικό του σχεδιασμό για το φετινό καλοκαίρι, καθώς τελικά αποφάσισε να προχωρήσει την παραγωγή καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, η οποία θα καλύψει την επικαιρότητα μέχρι να βγει το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στα γενεθλιάκια μου, παιδιά, 20-21 Ιουλίου εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι συζητάνε πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ο Νίκος Ρογκάκος, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που βρίσκεται τώρα στο βασικό πλάνο του σταθμού για την εκπομπή, αλλά φυσικά και η Άννα Λιβαθινού, καθώς και ο Στέφανος Σίσκος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τελικά, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν σε ενδιαφέρει τηλεόραση, είμαι να σου πω πολλά πράγματα και ακόμα εδώ πέρα, γι' αυτό μη μου πας πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ένα ξεμάτιασμα το θέλουμε, η αλήθεια είναι. Αλλά φυσικά, παιδιά, θέλουμε και καλή

Διάθεση. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μια μισή ωρίτσα ακόμα και φυσικά με πολλές επιτυχίες και με πολλά πραγματάκια που έχουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά έτσι τα ωραία, τα μουσικά, τα ευχάριστα, βρε αδελφέ. Πολλές οι αλλαγές θα μπουζούν και του χρόνου, όμως παιδιά, ένα πράγμα έχω να σας πω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι θα δούμε την Ελένη Φουρέιρα στο Sweet Charity, σε musical, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, τι καλά, παιδιά, γιατί θέλουμε έτσι και λίγο musical στη ζωή μας πέρα από τον μπουζούκι, καταλαβαίνετε. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί έτσι για την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, αλλά έχουμε και δεύτερη, καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός σήμερα.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back. Έτσι και τα νέα παιδιά και οι εξελίξεις αυτές τις μέρες. Και τι τρεντάρει πολύ. Η περιβόητη αλλαγή που έγινε, καθώς ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε το λόγο που ακυρώθηκαν οι βάκχες που θα συμμετείχε. Θα βρισκόταν λοιπόν στο θεατρικό Σανίδη, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Θα συμμετείχε στις βάκχες της Λένας Κιτσοπούλου, ο γνωστός τραγουδιστής. Ο ίδιος όμως αποκάλυψε γιατί τελικά δεν έγινε αυτό. Γιατί η Λένα Κιτσοπούλου, η οποία, όπως είπε ο ίδιος, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερή σκηνοθέτης, μου έκανε την πρώτη να κάνουμε τις βάκχες στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύριο. Στο σπίτι μου μιλήσαμε. Έχασα όμως τη μανούλα της, αρρώστησε και η ίδια, οπότε η παράσταση ακυρώθηκε. Αυτά είναι, παιδιά, τα δυσάρεστα στη ζωή. Εκεί πέρα που γκρινιάζουμε για βλακίες, εκεί πέρα πρέπει να σκεφτόμαστε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

του Τσαπνίκη άνοιξε την καρδιά του για τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα και γενικότερα τα βήματα του, έτσι, τα μουσικά. Είπα τηλεοπτικά εντωμεταξύ, μουσικά ήθελα να πω, βρε παιδιά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, για να σας πω το τι είπε, πως θέλει να φύγει στο εξωτερικό, θέλει να πάρει γκράμι και όχι μάλιστα ένα, αλλά 8. Και σε κάποιους αυτό προκάλεσε εντύπωση. Σε μένα όμως που τον ξέρω και μου τα έχει πει και εμένα προσωπικά, δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση. Dream big, παιδιά, δεν λένε. Αυτό κάνετε κι εσείς. Και να ξέρετε ότι μερικές ώρες αυτοί που ονειρεύονται τρελά και θεωρούμε εμείς ότι είναι ψώνια, αλλά τελικά όντως πιστεύουν στον εαυτό τους και τα καταφέρνουν, είναι οι μεγαλύτεροι νικητές. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: ο κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από μένα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα το ημερολόγιο δείχνει Τρίτη. Έχω χάσει τις ημερομηνίες. Είμαστε παιδιά πάντως στις αρχές του Ιουλίου. Η φωνή μου έχει αρχίσει να αποχωρεί ήδη. Μετράμε αντίστροφα μερικοί για τις διακοπές, μερικοί όμως σαν εμένα, μάλλον όχι. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες, πολύ ωραία θέματα και φυσικά πάρα πολλά πράγματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, παιδιά, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην σας νοιάζει, παρόλα αυτά είμαι εδώ πέρα να το μεταφέρω, γιατί μερικοί μου έχετε στείλει και τα μηνύματά σας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, και σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα από τον Γιώργο Σκρομπόλα στο Ζάπι, το Αντένα φαίνεται πως αλλάζει το αρχικό του σχεδιασμό για το φετινό καλοκαίρι, καθώς τελικά αποφάσισε να προχωρήσει την παραγωγή καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, η οποία θα καλύψει την επικαιρότητα μέχρι να βγει το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στα γενεθλιάκια μου, παιδιά, 20-21 Ιουλίου εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι συζητάνε πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ο Νίκος Ρογκάκος, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που βρίσκεται τώρα στο βασικό πλάνο του σταθμού για την εκπομπή, αλλά φυσικά και η Άννα Λιβαθινού, καθώς και ο Στέφανος Σίσκος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τελικά, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση, είμαι να σου πω πολλά πράγματα και ακόμα εδώ πέρα, γι' αυτό μη μου πας πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ένα ξεμάτιασμα το θέλουμε, η αλήθεια είναι, αλλά φυσικά παιδιά θέλουμε και καλή διάθεση. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μια μισή ώρα ακόμα και φυσικά με πολλές επιτυχίες και με πολλά πραγματάκια που έχουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά έτσι τα ωραία, τα μουσικά, τα ευχάριστα, βρε αδελφέ. Πολλές οι αλλαγές στα μπουζούκια του χρόνου, όμως παιδιά, ένα πράγμα έχω να σας πω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι θα δούμε την Ελένη Φουρέιρα στα Sweet Charity, σε musical, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, τι καλά, παιδιά, γιατί θέλουμε έτσι και λίγο musical στη ζωή μας πέρα από το μπουζούκι, καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί έτσι για την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, αλλά έχουμε και δεύτερη, καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα για πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά trending νέα και φυσικά πάρα πολλά trends γενικότερα. Και φυσικά μένετε στην παρέα μου γιατί ξεκινάμε πολύ δυναμικά με τραγουδάρες, παιδιά, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το trend που μας έχει κατακλείσει αυτές τις μέρες και που πρότεινα ακόμα και εγώ να κάνουμε στην εκπομπή όπου εργάζομαι. Για να δούμε, θα πλακωθούμε ή όχι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει ένα trend αυτές τις μέρες που έχει κατακλείσει τα social, όπου παιδιά έχω προτείνει να το κάνουμε και εμείς σαν εκπομπή για να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό. Τι λέει αυτό το trend? Παίρνει ένα στο κινητό χωρίς να βλέπει ο άλλος από το περιβάλλον του, το επαγγελματικό, γενικότερα όποιος παίξει το βίντεο, το τι θα πει, και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πει: θα δώσω το κινητό στον πιο κακοντυμένο. Να πάρει το κινητό πιο κακοντυμένος και να πει: θα δώσω το κινητό σε αυτόν ο οποίος είναι πιο γκρινιάρης, ξέρω εγώ. Και τελικά κανένας δεν ξέρει τι είπε ο άλλος για τον άλλον. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά όταν ανεβαίνει το βίντεο βλέπεις τι έχει πει ο προηγούμενος για σένα, και αυτό δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Anyway, ελπίζω να πάει καλά στη δικιά μας περίπτωση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τι τρεντάρι ρε παιδιά αυτές τις μέρες. Βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι Χρήστος Αντικάη, έχω κολλήσει το νέο του τραγούδι και ανέβασε ένα βίντεο με τη Λάουρα Νάριες που έκανε πάταγο με 500.000 προβολές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και ο κόσμος έχει κολλήσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμα και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Segna Sardegna.
0: Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και παιδιά, συνεχίζουν πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά, θα πω εγώ, αυτή την περίοδο. Οι συναυλίες γίνεται ένας πανικός. Και δικαίως, παιδιά, γίνεται ένας πανικός. Και αυτό γιατί? Γιατί, παιδιά, ο κόσμος έχει όρεξη να διασκεδάσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ρυθμός 949.

0: Και είμαστε εδώ. Αν με ακούτε λίγο περίεργα, είναι από το air condition. Μην φαντάζομαι, λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει.
1: Να έρθεις τώρα στα λόγια.
0: Daily Couscous εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε Τρίτη 7 του Ιούλη. 7-7 είμαστε.
1: 7-7.
0: 7-7 μου.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ημερομηνιακά το 7 είναι ωραίος αριθμός. Αριθμολογικά εννοώ, όχι ημερομηνιακά.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, έχουμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έχουμε.
0: Και πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες και τι δεν είπες. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω στις τελευταίες και σκεφτόμουν τις συναυλίες και μετά με τις συναυλίες έκανα άλλο συνειρμό. Είδες. Το είδα τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο που λέμε για το Φέρη. Είναι ο μόνος νομίζω λαϊκός με merch.
1: Όντως.
0: Με merchandise δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πιο πολύ rapper, trapper, pop, καλλιτέχνες έχω δει.
1: Ναι.
0: Λαϊκό δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως,
0: με τα κασκόλ και τα λοιπά. Τις προάλλες ήμασταν
1: σε ένα.
0: Έχει, υπάρχει ένας που έχει το δικαίωμα και φτιάχνει καπέλα.
1: Σταμάτα.
0: Μπλούζες, κασκόλ, είπες, το χαλάκι.
1: Αυτός και επίθεση
0: και τέτοια.
1: Αυτός και Bruno Mars.
0: Τον Bruno Mars που είναι να πάω, λέει, ναι, ότι έχει ένα pop-up store αυτής της γατούλας που είναι πολύ της Hello Kitty. Που έκανε ένα κολλάμπ με τον Bruno Mars. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε, λέω κι εγώ, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ακόμα στα εξωτερικά του αγόρι και σκίζει. Τα βλέπουμε κιόλας.
1: Βέβαια.

0: Να σου πω κάτι όμως. Γενικότερα όταν χωρίζεις, δεν. Βέβαια, βασικά. Όχι εσύ, γενικότερα μιλάω.
1: Δεν μπορώ να το ξαναζήσω.
0: Λέω, ρε παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος χωρίζει, ναι, θα μου πεις είναι και τον τρόπο που χωρίζει. Ναι. Δεν θέλεις να στοιχιώνει το μυαλό του άλλου ανθρώπου ή ύπαρξή σου. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να σκέφτεται συνέχεια να λέει πω, τι έχασα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Είναι.
1: Εντάξει,
0: είναι γλυκό.
1: Είναι. Ξέρεις τι, ακόμα και να περάσουν και χρόνια, ρε παιδί μου, μετά, κάπως ψάχνεις λίγο να πάρεις την επιβεβαίωση. Εγώ να μου συμβεί, ας πούμε, αυτό. Να πάρεις την επιβεβαίωση σου από αυτό και να πει ο άλλος ότι ξέρεις τι. Είναι ό,τι καλύτερο είχα, παιδί μου. Δεν έχω.
0: Έστω και χρόνια μετά. Ξέρεις τι, αυτό συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές.
1: Ισχύει.
0: Στις φιλικές. Πάμε να συνεχίσουμε και θα έρθω να σου πω τι εννοώ.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή σε ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ 7 Εβδόμου. 7-7. Τρίτη λοιπόν σήμερα και μιλάγαμε για τι ανθρώπινε σχέσει με αφορμή και το τραγούδι που είχαμε ακούσει τη Σκέτη Γαρμπή. Ξέρει κάτι, πολλέ φορέ εγώ α πούμε έχει τύχει από παρεξηγήσει ή διάφορα πράγματα να προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντα. Εν τω μεταξύ πλέον το καπρό χωρί φωτιά δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται, διότι η κακοήθεια ανθρώπων ή πολλέ φορέ όταν ζηλεύει κάποιον, δημιουργείς εντάσεις, δημιουργείς καταστάσεις που μπαίνει σε μια διαδικασία να τις πεις, αλλά έχει τύχει να με έχουν καλέσει και να με έχουν κατηγορήσει για κάτι, να λέω παιδιά δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λέτε, δηλαδή δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα και δεν είναι έτσι, και να έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν χάλασε η σχέση μας, γιατί γενικότερα εγώ ήμουν μια χαρά, οπότε και καλά το προσπεράσαμε, αλλά πάντα υπήρχε
1: έχει συμβεί αυτό.
0: Και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια αποδεικνύεται ότι το άτομο το οποίο τα είχε πει
1: είναι ένα ψεύτης.
0: Δεν είναι μόνο ψεύτης, είναι ένα άνθρωπο που κατά συρροή και κατά εξακολούθηση έγκλημα. Οπότε έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Το ξέρω, μου έχει συμβεί, το καταλαβαίνω.
0: Μετά από 3 χρόνια όμως. Φιλενάδα, δεν σου λέω ότι είναι 3 μήνες.
1: Όχι,
0: 3 χρόνια.
1: Μου έχει συμβεί ακριβώς.
0: Αλλά επειδή εμένα μέτρωγε και του έλεγα, σας είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Με πιστέψετε, όχι. Έχω δίκιο ότι είστε καραγκιόζητες. Είχα δίκιο. Σαφάρι, ρε Ελληνίδα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι Ο.
1: Χαμός.
0: Η οποία η Ελένη Φουρέιρα αύριο θα είναι στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει εκεί έναν χαμό.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζει το
1: tour
0: τη. Το hybrid tour. Τι ωραία ήταν.
1: Τι ωραία ήταν. Εντάξει.
0: Είχε τα πρόπτα του η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και το πρώτο.
1: Ποια πρόπτα, εννοείς την Κόνη που ήταν πάνω στο.
0: Όχι την Κόνη, α την Κόνη. Τη λέω. Λέω, δεν μα βλέπει. Εμείς είμαστε απλά τρελοί. Εσύ είσαι με η χαρτί γιατρού.
1: Η εικόνη, εννοείται παιδί μου.
0: Η εικόνη, να σου πω όμως κάτι, τη χαίρομαι.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πόσο ωραία περνάει στη ζωή της. Και τη χαίρομαι περνάει τόσο ωραία. Είναι. Και λες μπράβο ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυθεντικό. Εγώ πιστεύω ότι η Κόνη έχασε λίγο τον εαυτό της έτσι πριν από 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν εκεί που έψαχνε λίγο το. Να ξαναδεί.
0: Ένας χωρισμός
1: πάλι
0: στη μέση.
1: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό δεξιά δεν είναι ευχάριστο.
1: Σε
0: όταν
1: καμία.
0: Έχεις παντρευτεί. Έχεις, γιατί για να
1: μην μπαίνεις. Κάνει και δημόσια τόσο πολύ έτσι.
0: Για να μπαίνεις σε μια διαδικασία να παντρεύεσαι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό ότι στο, όταν σκέφτεσαι το μέλλον, ναι. Είναι
1: έχει
0: ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι ότι
1: βέβαια
0: παντρεύομαι μια πεντέτη, ένα καλαμάρου και μετά ξαναμανά.
1: Ισχύει, ακριβώς. Οπότε όταν έχεις αυτό το για πάντα στο μυαλό σου, είναι λίγο τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε μια φάση που πραγματικά περνάει καλά με την πάρτι της και τον εαυτό της. Και εγώ αλήθεια, αλήθεια τη χαίρομαι. Έτσι κάνω και σαν group, έτσι κάνω και comments στα βίντεο της από κάτω και σχόλια.
0: Είναι άτομο.
1: Full.
0: Με αλφα κεφαλαίο όμως. Ναι. Νίκος Απέρης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Σαν τον Θεός χωρίζει τον Βασίλη τον Καρά νιώθω ότι ακούγομαι. Ηλίας Βρετός ακούσαμε, λάθος.
1: Εδώ είμαστε παιδιά, δεν.
0: Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι η φωνή μου είναι σεξι. Έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί αν υποπτευθώ ότι δεν είναι σεξι. Εντάξει, πάντα δεν είναι. Άμαστε και. Είμαστε ειλικρινείς μεταξύ.
1: Αυτό όμως που φωνεί είναι σεξι, ρε παιδί μου, όταν είναι λίγο βραχνή και όταν είναι λίγο έτσι, δεν είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σεξι να παραμείνει. Ενώ η φωνή έτσι, βέβαια.
1: Είναι και λίγο ταλαιπωρία μεταξύ μας, να τα λέμε.
0: Αλλά εντάξει. Ο Ψινάκης, πώς την παλεύει.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν ταλαιπωρείται.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό. Είναι μια κατηγορία μόνο του γενικά. Ο Ηλίας Ψινάκης.
0: Ειδικά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είδες που είχε πάει μια κυρία τέλη της εβδομάδας, 92 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Του Σάκη Τρουβά.
0: Του Σάκη Τρουβά.
1: Τρελάθηκα.
0: 92 χρονών Ρουβίτσα.
1: Πρόσεξε με. Και πήγε κρυφά.
0: Ναι.
1: Πήγε κρυφά, λέει, είμαι εδώ κρυφά. Και λέει, πετάει μια κομπελέτα και λέει, δεν ήταν η μαμά τη.
0: Το άκουσα, το άρχισε το βίντεο. Και λέω, είδες όμως, ο Σάκης ο Ρουβάς ενώνει όλες τις ηλικίες.
1: Σαν την αναβίση.
0: Είναι πώς είναι διακανονικός, διαηλιακός.
1: Έτσι, έτσι. Και αναβίση το ίδιο δεν κάνει, δεν ενώνει τις ηλικίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Connecting people.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λένε Williams είναι εδώ, μετά από τη βόμβα που έριξα.
1: Όχι, έβλεπα μια συνέντευξη τέλος πάντων που έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Α, για τις μέλισσες.
1: Για τις μέλισσες. Και ναι. Κάπως μου δημιουργήθηκε ένα μπιφ εκεί πέρα.
0: Και εμένα στο μυαλό μου.
1: Αισθάνθηκα. Ότι και καλά κυνηγούσαν, ότι ήταν ένα σκέτο που κυνηγούσε τα σουξέ και ότι το κατάφεραν. Δεν είπε δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι απλά κυνηγούσε το σουξέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σουξέ δεν κάνει αν δεν έχει ωραίο τραγούδι. Και εννοώ, δηλαδή, δεν είναι ότι οι μέλισσες κάνανε ένα ευκαιριακό σουξέ που σήμερα δεν ακούγεται.
1: Όχι.
0: Ενώ δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουν μια δισκογραφία και σου λέω ότι τα 11 χρόνια, τα 15 μέλισσων, τα έχω δουλέψει εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το λέω επειδή τα δούλεψα, το λέω επειδή όντως κάνανε μια ωραία δισκογραφία. Το δεν έχω ιδέα, ας πούμε, στην προσωπική δισκογραφία του Μάστορ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το μισή καρδιά,
0: το μοναχική καρδιά. Το μισή. Ναι, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Το γιατί πολύ ωραία διασκευή τότε που είχε γίνει ένα χαμό.
1: Βέβαια, τώρα αλήθεια είναι ότι έχει πιάσει πιο πολύ τη δισκογραφία του Μάστορ.
0: Η μοναχική καρδιά είναι μέλισσε και η μισή καρδιά είναι μέλισσε. Και το γιατί είναι μέλισσε.
1: Το γιατί ναι, είναι μέλισσες, ισχύει.
0: Το ένα λεπτό, ας πούμε, που ήταν το ντουέτο με τον Μπάση, δεν είναι μέλισσες, ναι. Και είναι Χρυσός Μάστορας, ας πούμε, να σου πω. Επίσης τα ντουέτα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα δεν είναι μέλισσες.
1: Εκεί δεν κατάλαβα την ξεστή.
0: Το πιο λαϊκό κομμάτι,
1: ναι,
0: του Μάστορα, ναι, είναι Μάστορας. Οι μέλισσες είναι το pop κομμάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Θα μου πεις η Μαργαρίτα είναι pop, είναι λαϊκή.
1: Όχι, αλλά.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη.
1: Πολύ και τέλειο πιδέα.
0: Μου έλεγε κάποιος ότι οι Ρουμάνες δεν έχουν κυταρίτιδα ό,τι ηλικία και να είναι.
1: Γιατί, τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Μπράβο στα κορίτσια όμως.
1: Τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Τα κορίτσια από τη Ρουμανία, να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μιχνίχ.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ προκομμένες και δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Επίσης, οι Ρουμάνοι λένε ότι δεν είναι πολύ όμορφοι. Εγώ όταν είχα πάει, όμορφους είχα δει ανθρώπους. Και όμορφους και μη τόσο όμορφους.
1: Δεν μοιάζει τίποτα από αυτό που λες. Γιατί δεν έχουν κυταρίτιδα, δεν μοιάζει.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Τι είναι αυτό που έχουν στο DNA που δεν έχουν κυταρίτιδα?
0: Δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Δουλεύουν. Παναγιώτη, εγώ τι κάνω δηλαδή?
0: Ό,τι μπορείς κι εσύ. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Κάπως έτσι με την Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Σίγουρα ότι η Έλλη Κοκκίνου δεν έχει κυταρίτιδα.
0: Η Έλλη Κοκκίνου όμως ζει μία μόνιμη. Δηλαδή και η ίδια λέει ότι δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό που βιώνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς αναγκαστικά όμως.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει θα έπρεπε να μου πει η Ελένη δεν έχει κυταρίτιδα. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει.
0: Αρχικά δεν βλέπω τα πόδια σου αυτή τη στιγμή. Έχω ένα τραπέζι μπροστά μου.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία τι θα έπρεπε να πεις.
0: Ναι, δεν
1: έχεις. Έπρεπε να πεις, δεν έχεις.
0: Καθόλου.
1: Αυτό θα έπρεπε να πεις. Ανεξάρτητα με το εάν έχω.
0: Μα δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για την κυταρίτιδα γενικότερα μίλησες, όχι για εσένα προσωπικά.
1: Είπα, έχω πάρα πολύ κυταρίτιδα.
0: Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και άφητα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Ξέρουμε, ναι. Γεια σας τώρα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Ποιο είναι το πιο τραγανό λαχανικό της εποχής? Η πιπεριά φυσικά. Και ένας τρόπος να τη συνδυάσουμε έξυπνα είναι να την προσθέσουμε σε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο. Και γεύση δίνει πιπεριά και βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, του κοτόπουλου και του τόνου.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: γεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά. Αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
5: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
6: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
6: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
4: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσει τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

διήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Ρυθμός 949.
5: Tonight.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου, 7-7. Στους αριθμολόγους δηλαδή και στους ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο με τους αριθμούς, ίσως αυτό έχει μία σχέση παραπάνω. Με Αναπνοή Ανατολή, με Χρήστο Αντικάης ξεκινήσαμε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα που κάνουμε κάθε εβδομάδα άλλωστε. Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και η Δηγαρμπή και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, του Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε δικά σου μηνύματα, με αγαπάει όπως ακριβώς είμαι και αυτό με τομάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, γιατί όταν σε αγαπάει κάποιος χωρίς να προσπαθείς να τον εντυπωσιάσεις, δεν έχεις πια από κάτι να κρυστείς. Δηλαδή, σε βλέπει όπως πραγματικά είσαι και αυτή η έκθεση θέλει πολύ θάρρος. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Δεύτερο ημέρα εκπομπής, αυτός είναι ο Νίκος Απέης με την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο, εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου. Συνεχίζουμε μουσικά. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος με κοίταξε όπως ήθελα να με κοιτάξει. Ξέρεις κάτι, όλοι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε επιθυμητοί. Όχι από ματαιοδοξία απαραίτητα, αλλά γιατί μέσα από το βλέμμα ενός άλλου νιώθουμε ότι υπάρχουμε, ρε παιδί μου, ότι εντυπωσιάζουμε. Μη συμβιβάζεσαι με ανθρώπους που κοιτούν δίπλα σου αντί να κοιτούν εσένα πραγματικά. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αλήθεια τώρα, αστήν η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949.

δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα με Δέσποινα Μπανδύ, Tonight Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τρίτη, 7 του Ιούλη, να μ' αγαπάς. Και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λείπει κάποιος που ούτε καν ξέρει πόσο τον αγάπησα. Μάλιστα. Βάλια, υπάρχουν έρωτες που δεν υπόθηκαν ποτέ ολοκληρωμένα. Και ξέρεις, πολλές φορές αυτοί μένουν περισσότερο μέσα σου. Γιατί δεν είχαν ποτέ ένα ξεκάθαρο τέλος. Για να το αντιληφθείς και εσύ πιο σωστά. Αυτός είναι ο Απών και η Καντάδα.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι άστρα

Επίκαιρο, μιας και είμαστε και στην πολιτική, τέταρτο ημέρο εκπομπής, ακούσαμε θα από Λένα Ζευγαρά. Όταν κάποιος μου λέει σ' αγαπώ, αντί να χαρώ αρχίζω να φοβάμαι. Ξέρεις τι, γιατί το σ' αγαπώ δεν είναι μόνο μια δήλωση, είναι και μια ευθύνη, ε? Από τη στιγμή, δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεται και μετά, η καρδιά σου ξέρει ότι έχει κάτι πολύτιμο να χάσει. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που μπορεί και να το χάσεις. Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Τι φώνες, τι ωραία διασκευή αυτού, τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Σάκης Καντάς το γράφει σε μουσική και στίχους και εδώ το ακούμε από τους Αλκατράς του Night Radio Show. Αυτό ήταν για σήμερα. Άλκης Πετρίδης για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ έχω πολλά μηνύματα ακόμα, αλλά θα τα πούμε αύριο στο βραδινό μας ραντεβού. Ως τότε να πω καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όσους συνεχίζετε εδώ πέρα στη ραδιοφωνική μας παρέα και το νου σας.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση. Νίκο Χαλκούση.

Πόσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω. Ψυχή μου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου, 7-7. Στους αριθμολόγους δηλαδή και στους ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο με τους αριθμούς, ίσως αυτό έχει μία σχέση παραπάνω. Με Αναπνοή Ανατολή, με Χρήστος Αντικάης ξεκινήσαμε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. Το Night Radio Show στο Instagram και περιμένω τα μηνύματά σου για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα που κάνουμε κάθε εβδομάδα άλλωστε. Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και η Χαρμπή και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, του Night Radio Show εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Με αγαπάει όπως ακριβώς είμαι και αυτό με τομάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, γιατί όταν σε αγαπάει κάποιος χωρίς να προσπαθείς να τον εντυπωσιάσεις, δεν έχεις πια από κάτι να κρυστείς. Δηλαδή, σε βλέπει όπως πραγματικά είσαι και αυτή η έκθεση θέλει πολύ θάρρος. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.